0: Να, για μεσάς κόλφα, Helvete.
1: Serving up the hottest beats. Hottest beats. With the hottest DJ. The hottest DJ.